αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε μου σε λύνει ζήγοντα δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζα δρούγου δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζα δρούγου δόμπρο σνάγιο. Ποτέ είμα